0: Άλλο.
1: Άλλο, άλλο.
0: Αμαχώρα, αμαχώρο.
1: Αμαχώρο, είμα, αμάχουρα να εισάχει κουί βάγκα.
0: Ε, κουί βάγκα.
1: Εγώ ήταν τα μουρουσίνα.
0: Εχε, νο, ναι.
1: Σα.
0: Από βαγκάβο, βαμεζουκο, γκουκο μπεζουκο βαβουκα, αχω, ιουάνι μπαρίχο.
1: Eva ganamwe nguriza tibidahizwe.
0: Oye reka gukira ruvuga tibariho. Ushira ko rugenda tibariho ndukiruhana. Bariho.
1: Ari gase ni umvira ko ni wacu ni wacu nta bariho kaje sinobeshe. Eh. Ariko umugabo.
0: Eh.
1: Yarakiye guhe ni umba yuko tujya tumwita cagu.
0: Cagu.
1: Eh, umba yaragutse.
0: Cange ndandende. Abandi ngo ni gisambo.
1: Aliko naho nyene.
0: Ehe.
1: Biravanu gasanga umugore wagiye kuzitega tara arumbiza ko munyu wakoze tanke agenze neza.
0: Ah hari giye usanga n'umugore ara wafisa mafuti.
1: Eh.
0: Yerega nicyo nashatse ko muca yige no hino mukugira mukiyumvira mugashikana kure. Ugashika hariya muntu uzeye hariya ikankima wiyumvira. Nibyo nashatse.
1: Oya, nuko nyene.
0: Sawa reka twumvirize abandi nabo baragira icyo bayivuze ko.

0: Άλλο, άλλο. Αμαχώρου.
1: Εσύ.
0: Νίντε του Ιάγκου του Ακούρι Μουντάρι.
1: Νάντε για πρωτεί και για γκίτεκ.
0: Νέζα να νέζα νιέ.
1: Νίσα ντράκε.
0: Εγώ αγούρι, αγούρι μουσοζού αγούρι του Αγούτη.
1: Αλλο.
0: Ατι ο μουσοζού σαν και κομί νουλί μονί.
1: Νίσα τάνια.
0: Shatanya honyera mu gisagara
1: Ni shatanya igiteka
0: None ubwo uri kuranyumva
1: Allo
0: Ngira mashatanya yaguteye da Urumva hariho umugabo iyo yasumye inyama cyangwa imikeke niwa cyayigera ku mashiga gateka ndetse niwa cyayarura Ariko iyo yasumye ibiharaga cyabwira umugore ati naiwe uteka uno munsi kane nuza kwarura Uyo mugabo niri heze namwe mwita Giricho mwamugira, mwamuhanuru.